0: Σαν φιλίπτσες, αρκάρι το πρέπει να κάνει, σε λίνα ζέλ, καμή βλά πλήνη, ή ήταν σε άλλη συμβλήλη, σου ακούλες αλλούγουμε, μα καμούνε, το κοτώ αλώνα. Κάψω να λέω, μου είναι σαν κάβα τάμπι, λάβα κούλου. Με λοιπόν σαν κουίνου τάμπι, είναι σημαντικό σημαντικό μου σφουντζάν κούλου κάζα, πάει κάμπι, λέμε βάγκα κουμέκα κούλου σφουντζάν κούλου κάζα. Άλλο μου κακουίνει, με βαγόνα σου ακουπάει μπέλα σου ακουάλα, σου πιείνει. Καλή σου μου είναι να μην είναι σαν κάποιες σχόλες, μισό πόντσα που είναι μου.
1: Αν μιλά λάκα γκαζά, νιλβόνα γκα γλουκούν, κάμω μόνια νιλά τακού καλιά ένθα, κουβά, ατιν κάμπι την ακούσου στυνίγγι. And then ακού, αν μιλά σου αλφάν λάκα, λάκα, λάκα, λάκα, να λυτήκε γκούφ σνέν, ας καρά το γκραβάρ. Μα είμαστε κουλά εγκακά ο νέσου σου γκραβάρ, ας καρά ατι. Μου νόγκα να γίνεται γκραβάρ, αλλά μάτι σήμου, εσύ ατι μά, ελίσσα φλάβησα κασό. Ακαμάτι φάμπησα καν, καμά λόγια. Ο γραφαρό τη σήμου την καμάτι μα με λίγο αλυσοκού. Ο ημπελε δεν σου ακούει. Εν τε ευστρουμένου σου αγωνιστά φανέλα κουβά σου παπαλατού ακαβάν. Ωραία, μα γκλώμα κουλμά. Μα ρίγανε ακόμα παπαλατού ακαβάν. Μα σκα σημασικούλα μου νοέ ένδα ένα έσαι ακούνα μου νοέ αγκατά μου κουρουζιρά. Ωραία, κατά μου ρεκτιφικά να κάνω λίγο. Εσώ, ωραία, λίγο. Εν τω αέρα, μου σκα ετήλα, ετή ο γραφαρ. Σεν λιβόνο γκλώκου να λύνα τζαλίνε εν τέρα κουφανανιό λέ. Μα η σόγκ σαν αλεσίνη σιβόνα κακά σου, καγούνα τζαλα καλούκου. Κακουέντα τη σιμ. Η κούβα ακούσουπε κακούκο, κουνιέγγε, πορκέ. Ακόβανα λούμπε ακακό, μόνο τσιάια γαμάτε καβέκα πακτίν. Ασαμάνα σου. Αγάσου τίνη σου, αγουταλβέζα, μη κούβε, αγώ, μέλα κολουμκά, καμίντι, αγώ, αχ. Αγάσου τίνη σου, αγάτα σούγκουλα κουίνη, παραγιά κουίνη. Εν αγάνα τζέλα, κουίνα, κουίνα, κανά μου, αφάνα κομπαντέλα, πορκέ. Βόνα, βόνα, βόνα, βόνα, βόνα, βόνα, βόνα. Λόγω μάντσουμου, ατ' κοντά σου, η ενάτα σκότα, κασφαμπιστά, καζενσουμου, φαμπελό, εκβίνη, σφαμπιστά, εκβίνη. Ο φανέλο, εκβίνη, λαμπαλά, βαγά, παμπιν, πράγμα, κότα, κουνουά, βαγκφούνι, σαν πρόσωπο, κότα, κουνουά. Μαζί, ο καμπιλό, να λιβόνο, κακλούκου, κακάμα, μονιά, σου, λίγο με καλή, λίγη, την καμπι, την γίνη, σου δεν
0: εγκούφτα. Κόλο κακού βίβου καλούκου με κουβουλάκα. Βα ενταξώ, να βάλει εντελένι, βα ομαντελένι, βα φαμπάκο. Με σου πόνισα κουίνω.
1: Αλήση, βα καμπακά σώνα, η μπαμπά μου καβέλ. Νη σου πόνα μήνες ακού, ακάσι νήμου σαν καμά όλου αβό. Δε σου πόνα καμπακά σώ εσώ. Κάσι νήμου λέσεις αβό, λε σου πόνα καμπακά σαν καμπακά σώ. Εγώ μου είναι λόγω, αλλά εγώ μου παλά κουβένα, αμπαλή σήμου, κουμπελά, κουλούμα σου ακουβένει, σου ακουβένει, σου ακουβένει, σου ακουβένει, σου ακουβένει, λόγω άλλα αμπηλά, άλλα αμπηλή σήμου λάκω, απέτει, ας πω. Σε κασινή μου σάιντα, πότε καν καμό μονιάνι, ευλές ο κλεισφό μα, κάσω να ισόνα, πρόκειλο μονιάνι, σήμου λίγο άλλη σήμου λάκω. Ογγέλη τσάιλα, κουγκάν βάν, μονιάνο, ρα, κουγκάν βάν, βάμα σάκα, λάμ, κουν πέκα, μονιάνο, πάνω από το
0: ρεύμα. Αγγελίνα, Αγγέλκα, γκάλι τσάιλα, κουγκάν βάν. Φιλίπτσες, μαμπούλα είναι θέμα εμακού. Κάμπε σακουσούγκο ετάβα εκένσα κουβέ με σικρού μονιάν. Εκουμάνα μουνά κουβέ τέτα μπούλε εν τέλε λουλί. Ιαν τσιμάν τσιμά για μαφάμπελ ιαν τουμπλούκου για βουνάγκα. Ισίμψα σφουντζάν κουλού γκάζα κουβέ με τσιμπτέρα μουνά λεσουε μην καβα κάλε μετά κάνει τη λελουά κου εμπερέλ. Κάμπε να είγες ένα πάλα, ένα βέλα κουτυπά σοκού. Γκάμπε να ρίξει μουρουμουάνι λέει γκάμπε πάλα καηλώνα. Μαμπούλα είναι ένα νιαμούτσα λάνα αστιτσιν.
1: Αλυσίμου λιγμάνι λίγα κόνα, εγκα φαλακελώνα, εγκουάζι.
0: Εγκουάζι λέει ο ίντε.
1: Εγκουάζι καν σαν το εγώ αγαπάω φαινογλούν. Ανήλει εγκαμένου νιγκ κουκούμα και ψακού.
0: Αλλά άμπα νιγκ λόγω κοτζουλίων.
1: Άμπα νιγκ κοτζουλίων.
0: Λουέ εισπίλε, λουέ εισπάκαλου.
1: Λουέ εισπάκαλου, όπα. Αγάλι, ένα λουέ ο
0: κοτζουλίων. Ένα ο μάμα.
1: Ένα ο μάμα.
0: Yeah, okay. So say, come on in Cabela. Hey, watambelana wata ndula zwila. Ah, kusungula a tsenzani vha ku kotsuliwe. Senya munthu.
1: Sele mwazi lwi. Ka sadwa he.
0: Okay.
1: Ku wa wa chava vha tinakulola hala handala.
0: Eh, swatwana. Se ngwazi lwi unanga mele yendleke beti masiku manga ku mele ya mele yendile lembe munhu swi maisi kwini. Angwazi lwi miyo ivona swi maisi kwini.
1: Angwazi lwi i ngwazi lwi ni yendeka lembe la kumzula. Angwazi lwi i wa bona loko u tshamile ku tshameni u veka matihlo u lavisa u bona michumi nwanyana ya u karata ku kuma swa ku siku lin'wana lin'wana loko a za ya vuya bava lwela kaya laha ku biwa xibakela ndzeni maloko a le handle va tshuka va mithintanyana leyi a swi fambi swo mavoko makoya kulu mayela kaya lani mamani u li vona mamani ni vatsongwana hinkwavo loko a tela hi vatsongwana hinkwavo va ku khwanyela va tshama ka ndhawa yiko hi ku chava leswi a nga hi swona se ku va hi swi vona ni ku va hi swi kawu kaprike a yena yexe ntsena a hanyaka vutomi leya mindyangu yinyingi leyi kumekaka i hlupheka hi ndlela ya ku fana na yoleyo swa ku loko u li papayi u tiveke swaku u fanele u tshama u li nghonyama u fanele u tshama u tiveke swaku vatsongwana loko va ku vona va nga ku tsakeli va kuma swaku vo tlanga laha ndle ku va za va ku vona hinkwavo lwa ta humesini lwa huma endlava u ta tlanga lavaya ku lava ku swi tiva swaku na dyela kaya laha ku kahla ku pasana
0: ti za u nghena misisi yo
1: tlukaza va u nghena wena ku baleka lwa ya seni va tiva swaku leswi va nga za a fika papayi la a ka ha ri na xexinene kasi ku laveka ku ve ni loko hi tshamile mindyangwini ni vana va hina na vamamani hi ve ni ku tshama hi vonisana hi kombisana swaku lexi nga xi mahisaku yini or lexi nga xi khome ndlela yini
0: ya iswona Philip Ches mabulo yena se ma fike makume ta pfala u nanga li langwasi kambe yena va la ku ve u siya marito yo gamu ka mingisita ku rhandzeka loyi a lavaka ku ve a kuma tinsimu ta wena a nga tikumisa ku yini ku ve hi ta pfala mabulo lawa yi nga na wona nyamutlha
1: enkomukhani mambo na khensa ku vani hikuva a nkama lowu lexi ni la ku vulaka xona ka vayingiseti mash hikuva a wu nanga la mina li kumeka lilili hi xitalo ngopfu ka mainternete loko a va nghena kumbe va nghena va sencha hi ndlela yini ya kona mash ka internete
0: va tsalaka
1: Philip Chase kumbe ka YouTube ora ka yini hi ntango va ta kotlana ni hinkwaswo va nga ta va swi lava mayelana ni wu nanga la mina and then lava va ku veni ka van'wanyana va ni mintirho ya voho ku fana ni van'wanyana va kona lava se va ni fonelaka van'wanyana swa ku fana na swosweswo va nga nghena hi ka nomboro leyi 84 78 24 44 5 or va nga nghena hi ka leyi 87 65 13 920 ni ta khensa ka mun'wanyana un'wanyana loyi ka uyimbeleli la mina le ni nga ta tshuka leyi a chayisana ni wutomi la yena mara mina ni qondhanisangani munhu wa qondhisana
0: utimlaeni
1: wa qondhanisana ni utimlaxeli ni ta khensa ngopfu swinene un'wana ni un'wana loyi a nga ta va nkama un'wana kumbe a vilela ku va a nga lava ku ve ni a lava ku divana na mina a nga ha divana hi tinomboro leti ni ti nyikeleke ni khensile
0: hi swona hi fikele makumu ka mabulo ya hina ya nyamutlha ya mukambi hi amukela ku losela ka Nicolau Mukhavere loyi a fambiseke nokoloko Joaquim Gaspar Zungeni loyi a kumekeke eka michini ta valelisa hi vunanga nghwazi la Philip Chase.

Θα σε τώρα για 33 minutos. Τι μένετε τα κορισέλα, τα μιλτσάνγκο για κουτί, σαν μύρικα μου τσκουβέλα ο αναμούντσα. Μα πού του γκάζα να είναι μπάνι.